banjo. Πού είναι το καλά. Τσαπ. Και αυτό παγκή καλή. Σουρά το τσαπ. Blow. Oh gosh, I hear a sax.